Και πει ο Αχουίλια, εσύ του Κάσιαν Αχινατάνιν, αβέρου γερμού πακέτια. Ουρχέντε, ρανχάιτα μου να σάνκουε, καηλότε, κάρτα αμουραλιά χασνίν, λότε κατ' 250 μέτρο κουαδράδο σαπαούχ. Ή παπέλε αλδί για να σπανί μου σάνκου. Ουρβανισασιόν 3 de Mayo, να σκάπε ορούπι. Τσάντα τσάι, τσεκαπέκα τσάι, σοναπέκα νυν, του κουί, σερβίσιο βασικό καν. Y chaimanta y aiku España y casan adoquinadopes. Chantan y yankuta, genaliata, no caiku, rancaita, monaseaiku, loteta, bintopi, 900 metros cuadrados, chaipis amurallas que casan y casan servicios básicos, cajuan, pestuku y mita que chaipican en hispanimunku. Chaijawa, tapuricuimo, navacha, chaja, chai. Lotes Manta, o ayer para Espacache, que hay teléfono celular y Paikunaman, 72-47-1401. 72-47-1401.